Σημείωση και να το μιζα να κάνω. Τούπο. Σημείωση και να τη ρανώ μπάντα φτσάνκο. Τούπο. Σημείωση και κούρι τσίπνες εσούν τσούν δουλάσα και να μπλάτα βατσάω. Κανή φόλια να όρουν.

Αθήνα νυφρέει σε κίνα. Τι ουέτς φιντινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζάνα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνε αρή ραμαλαγκάσι. Τι να χάει να ντου βατσάρα βα να ντου

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Μαναούλα, είναι φουκαπάρ, τον τι τον τι.
2: Μια το φουκαπάρ και τι να πατσάρα λουισκιώσει. Άπα νησιατόν. Είχα μπάσλα σε ένα βιτσάρ.
1: Άρα μαναούλα, πού σαν τέλει, σε τα φαμό αμπούκα, το τσαν φουκάμα γιάν, πάμε κάτω.
2: Φουκάμα, μουρα μουρα γιάν, ασον λάλα να ράτσικε.
1: Το τι είναι γιάν, τότε.
2: Α, τι μα πούλ σφίτο αν δουάν.
1: Τι μα ραντίνα μασκαρίνα, νομιώ τσινάν.
2: Τουκουν ουαρίφ. Σαν τίν μασκαρίνα, μπιντιμπή. Ας γίνα να γιάντου, εφή πίσαν λίγα λερέτια, εφασά εις αφαμίς.
3: Ναι, φατιάν του κόλου ζάνε, ας λάσε, να βέ μίσ, σατία, ράτς λί λάλα. Ρεφα ράτς λί λάλα να ζάνε, δίριο παντζίφα λί πφα πφίτ ζάνε, τσι αφακνή η βίτη, λάφο μπομπον κουκού, σατία, μα μίσ τε πάνσα κουζι, όμι λί αρφαρα τσιντάλα. Η κλάουζο, με εγγετή έτνη φτιάλαν ζαρίο έτσι ζάνε, μα να κοιτέκει όμι τι μα πούλσε βάλω, τσιλό, φιτνζάτο, παρικούτιο.
1: Τι βαρά είναι η μασκαρίνα, νιέσαι ρε να ρωτήσω, κρένα μην ρωτήσει να ζάν.
3: Ρα μασκαρίνα ζάν τσιρένα, βαφαραφαράτα ζάν πατουκουμέρο, ζάτο σιρίβ, να τη μαζάτο σιρίβ, άντα τσιρένα, ο μπιπάνσα λύς. Τι βαφαραράν ζάν, νε καμαρούν ζάν, ο τραντένα κουζάν ζώ, τι φαραφακέλ ζάν, ο μπι τόρνα ραγιό, μπότε βάρι. Κάτσακα μαντιτίτ να ζέντιου.

0: Ας τον κβάβει.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τρέχεια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίκι. Αβιέρκιον τσαβατσαν την ίνκη ήταν ζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν εν δεκταρίο, βαρυφατσιάντα ένα ρίο ραϊσνέν εν ναϊ. Ζάι τη βίτρα. Την βουρτά του είσαι. Δεν άρακαλα ζάι νοτιόε, ζάν την τάμταρου, τσον φοκόνα ρίο ρατσμαγή τα βάβουλα. Σε ζαβατρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντενα ίζιν και τη ζωή. Μα τούν και ζάι τον φουλαντάχ, σαν την ενρήνη, σαν ο νησιαν τούπνα δέκτα τον άταν φουλόλτα, αμα μνίστρ, δι τίναν λάζα βέ, φαίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζαλίν φόκο μαλακάς, σα τί τίναν να τσκόν σαν μίτς, νου φαβόκα τσί ατόν αρέω τα καλνάινα. Ζαν τίνα τόκο, τσί σαβατέ. Άμψο αυτόν ζωβήν πολλά μισή τίνα Κα ήν, Ιούλιο ήταν να φύγει να τσιμτουβζού, τσιάφακα μίτσι, ανέρουν μίτσι στην φουλαλντά. Τσιάφακα μίτσι, ανέρουν λεμπένι, σεκρετήρα παντζακάνα, σαν τα αρμυρί. Τρουά δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσι φύζαν σαν φανατζάνα, τρουά δεν είναι σαν. Μπουλαμίσι φύζαν είναι το μτσί.